Να ονάρθε Κάτρι Γένσεν δίσκο εικονένα ερω γιτσίνες σαρίγεσεν λορτούρα βένα. Ήσαν τα ποιμία τα γοίγαρα εν ορτή να τα βάν cry out. Μουσκο ας ρεκόρσεν γραβάτακου. Να ονέ δίσκο ξαρίβει καρέτσαν. Ουρμό κορτή ποιμία τα οτραδουγαρέν. Ωσα πάσαν ορτήν. The Independent Blues Awards en Escutic, Hasoban, Saribi, Blues Contemporáneo Disco Onenay, Eta Blues Contemporáneo Talde Onenay. Eta Bertako Disco Canta Bat Entzungou, Eta Entzungou Disco Ai Titulu Emotetzan Canti, Cry Out.